καλία. Του έραρ τσεβεξένη μπραλία. Χωέλα πες, δαύτ μου δει, ερτ χελμάιντς με ναχά.

Τώρα τα σιγουρό λιμόγονε μπασκάους. Σενζε ότσνε μπασχε με χωρέ τα εσύ μγερά άρμα νεμπεμς τάους.